0: Πλαίσιο 41, ασύνταγμα η μήλα περί αποξημασίων, είναι έτσι έξω από τα νησιά.
1: Εγώ να κοντάξω αποξημασίων, Γουαδαλαχάρα 119.3, μόνο έτσι.
2: 241. Είσαι ένα πρέστα με γονό, μόνο τεράστια. Aproximación Guadalajara, muy buenas noches.
3: Paris 147, Torre Guadalajara, ¿qué tal? Buenas noches. Me autorizó a despegar 29 derecha, el viento es calma. En el aire 20, decimal al 8. ¿Qué les va, pues yo?
0: Termino, Paris 1000 LSX, 29 izquierda.
2: Contacto radar, descenso a 1, 3000 pies, autorizado ILSX y pista 29 izquierda, por la 1, 3, 9, 1.

0: ΣΕΜΕ σε βολαρισούν ότι το νότρες.
1: Βολαρισούν ότι το νότρες, εμπέμε σε 700 που έλεγα βήμα 981. Αυτορισά προκλημασιόν η ΕΛΕΣ 6 και το Σνόβι Σκέρα.
0: Κοδίμα 981, αυτορισά το ΕΛΕΣ 6 και το Σνόβι Σκέρα, βολαρισούν 1813.
2: ΣΕΜΕ Αγουαλαχάρα, buen día, βολαρισούν 149. 6200 por 230 Emiri 1 Bravo.
1: Flash 149, contacto radar, abandonando 8000 izquierda Emiri para nivel de vuelo 230.
2: Abandonando 8000 por la izquierda directo Emiri y ascenso a 230, Volaris 149.
3: 230, viento calma. Autorizado para despegar de piso 29 derecha en el aire contacto de 20. Un vuelo.
1: Volaris 1260, Centro México, 123, decimal 9, buen día.
0: 23 de 9, Volaris 1260, buen día.
3: Posición y mantener el piso 9 derecha.